0: δεν μου έκανε μαρδιά ούτε το πω στο πρόγραμμα που θα ήθελα να πει θα έμερκα και ένισαλα και τη έσμα κασμέτρηξη που κοιν πρόγραμμα και σόκχο βίνε Ρούσι ένισαλα ουρούσε σε πινσάντερ τα και Ρούσι βαγέρντε γκόλδε τάντε να μπαίνει σε λαδό είτε δαχπάλε να μην τσεδά σε αποχωσάει που είτε μιλάω κύριε
1: Μπέλκουλ καρίσια δεν δα μου μέσα για να ορτά κράκια να ζήκα κανένα και μούτα το παράτσια μέσα για να ήκρα ιουδά να παταλαγητσιά για δαχπάλε να μάρδε και αρτώ βέτσι ράζα βίνε ρογαλία ζω προγάμ σε ορτώ και ατούσε μούσα ραφτάω και σε σούκα ραφτάρου σαν οκίνο άτα μέσα γιούκο και σε τεμ χώμ μέσα ορτώ κίνο ζω μέσα γιορτακό
0: Μπέλκουλ ζω αχπάλα χώ ενισελα αγώ καθάνω και εντός τα πάτω και ζω αχπάλα χώ προγράμμα ούρμα.
1: Μπέλκουλ, μπέλκουλ, λα προγράμμα ούρμα.
0: Αμούδι σήμερα και σώ χώ είναι Ρούσι μου τα πάταει. Μεζένα καστεμαρδάσι βήκε για μας αν σε τέλα ζα Ρούσι, για μας αν ραπτάνω δε σε Ρούσι. Εντός τα ραπτάνω και μας αν λόγει κιάρα, δεν ακαθάνω σάρα μου και κανά, δεν αργέλει βέβαια τόσο τα ραπτάνω και. Κοντά του σημαίνει μου προγράμμα ρωτή να είχε κοιμηθεί με ένα σούχα βίνα ρωτήλιβι αυτά είναι δεν με πια να κατάζει να σημαίνει σούχα βίνα ρούσι δεν κατσέτα δε να μας σούχα βίσκνεβι τίν σε σαρτίν σε ρουπαϊό ματάζει αφεσουάστα για χαρμπαλα αίλδι τραφ δε καπνάει τραφνά δε τόσε τραφνά αλλά καγιό δε μήνε ζάρδα αλλά καστομάρ θέρετα σε βοφόν βοφόν ματάζει για τσούδα γασβί για ίδου δυνάβι για ραμαζάνβι Σε μουκέμα να σε μπάσταρ σε κίνδα φαλ κασμέτικς, φαλ τζεδέσμα κασμέτικη μιούζερ διαγέδε παραδόητα σε μπαχανή γουρί.
1: Σε γιατί να βερκεί.
0: Αντιμήνει η εσχάρδα και μάντε. Δάμ, χαλάν και τζεδόη κιμ, μούτα χωπάτα λάγι και νάν, δα δβίριζε μόπο δεσπλή και εσμα βέτε μανσίτε σουάζ τα δέδο βέτε να λαγαβάν να μούσε. Δα κατε χαφτέρι μίγε σε ρασερκάρε βάζε δέμνε ομίζα δεσπλή γιούρεου, και κίμα το λάντσινγκ τα κρύμπουκου. Να μου είτε κατάν νήμερ να λούρνεσαι. Μου δεν δίνετε ένα χαρτό.
1: Ας αντβέρετε βέσι τσάτα να πηχίβερ καμόν, α?
0: Όχι με κοντάμ και πάτα εσάω. Μου είτε ο θερμονθήτες σου άσυνα αρταγόνι. Ενώ όναν μας όλα δάφερες πατέρα σου α. Μου έχω είτε μανεκεδίσει αυτά λάθερες έχουμε τύρι και έχουμε και πάτσε φαν τα μπιάγιο πάτα ο νεμέσες και όμως χαφές έπινα γιο μπαλ καθάν αρταπάτσκα.
1: Ας αμάς λαμπάς δεν δάσταν χωσδά καχομ ήρθα τα γιοίκανα και καρίσια από ισμά κασμένικ που εξάν και πράγματι άγα ούνι και ούτε και καπνέ βαλτήρκι σε άρα σα σπέρς πράγματι μπιάγα από μία αρθε φωτβή μία αρθε πάντα να χαρτιδί ότι ισμά όλτε κατάνε και κύμνη και να τα γιοί και άρα δμάμα ορίζω κατάνε και κύμνη και να πάντα είναι λόρο.
0: बिल्कुल दाहो मखी में हाँ बलाय प्रोग्राम के दाखा बरे करे हुआ चे मने दे यूदी इसमें कश्मीर के पाकिस्तान जिकी मिनो मा प्रारक लांची और मुझे तब ऐसी खबरे टेंशन हुई चे दाबोस मुझे अस्पलो
1: अस्पल
0: यूज़ कर सरंगे पूरा चावो तो खफा नहीं लोड़ा
1: जी जी
0: और बले कपने वाले चीज है नवा प्रोडक्ट लॉन्च स्पीड दो निर्ता रिंग जो दिमाग को बुझी चीजा बहुत कला करती थी
1: दाव मिश कला करता है सरंगे वो करता हूँ
0: بالکل دا خبر ہے دو الحمدللہ بس دادے اللہ پاک ویر کر دو
1: جی
0: ان یات چکم دغی نتیجہ دو
1: جی
0: او این علاوہ تو خبر ہے کہ دے حفیظ ایر سے بل چکم پر فون دی زیادت پنما مو پرن حفیظ سے پروگرام کے ہاں کال کڑا ہوں او این علاوہ پرشن کسٹمر دے پر پیکج شروع شروع دا او وترا وترا چکم دیمو دے دیکھنا کہ چکم کسٹمر 25,000 روپے اس میں پرادر کو خوش تعالی یہ خوش تھا میں دا کیما استریچ دا بفری
1: ہائے ہائے یار کاری سے بو
0: जी
1: दाव मिर्च मिला भी क्या मिर्च नफ्स मिला भी थी खबर और मुझे बेसुना सीख के ना जो सुमरा जो कस्टमर दी मुझे मिनावल दी क्या आगे टूल तक पैसे यार टूल की जो कह रही थी 2500 रुपये तुसा सामान ओखला जो था परफ्यूम जो जाना ओखला اچھا خیری صاحب ڈیر جو تمنا پور گاؤں کے لیے کال کو خود اس درخون کے لیے اس کی ایڈریس اگر طرف سے مل کا لہٰذا سے رحمت آباد ایریا اس کی ایڈریس آرتا شوا
0: بالکل خبر کی مت دریو تھا بالکل نرائے کھڑے والا زبید اکبر چکیما ماشاء اللہ مسر درے کو پنے پورا سوئی
1: جی
0: ان شاء اللہ بولو ڈرا تو مسر کی پکور کی دیکھو دس کل عمر نہ مو پسی ہو کڑا مکھ کسٹمر ہو سے کور کے سیٹنگ کھڑا دیش میں کسمیٹک سلا نو ماشاء اللہ درے کو پنے تو مسر جوڑے کھڑے
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: ہاں نو نرے پڑے کے سو کے ماں وہ ضروری نو زبید اکبر چکن دے دوی پکور کے گورنمنٹ ہائی اسکول چکن دا نرے پڑے والا دسرا نے دے کور دا دوی پکور کے دیش میں ٹول پروڈکٹ چنی دا اویلیبل دی ہاں نہ علاوہ یوسف خیلو کے الیاس بھائی دی پکور کے الیاس لی دی شاپنگ سینٹر پر نمائی دکون دا کور کی فیمیل والا ہر قسم سٹونا جوڑی خدی وسرا اور وسرا وسرا دی مجھے دیش میں کسمیٹکس ٹول پراڑا کی جاتا ہوں دو سرا ملا وی جی علاوہ چوکارا کشمیری بنڈا کے عمر فاروق بھائی دی پکور کے ہاں دیش میں ٹول پراڑا کی جاتا ملا وی جی ٹول مینا والا صاحب
1: ڈیرو جی سامان او ساکب جن سٹور چھ کنے کنا اگا مکہ ہوٹل سرا نستے ہاں
0: یہ رہی تے نام فلخال بدیدو
1: شاہ صاحب کرے صاحب ڈیرو جی سامان کال کا والے